0: και αυτή μας δομίνα. Πάρε μακριά.
1: Η μας δομίνα.
2: Clássico ao sucesso, a gente toca.